0: του γουμίστη της Πολτόρ. Στα σαμαμίνη αγκουμβιάλε παλούνε δε λα παλαμάν. Κρόσια μαριβάτ, αουν πίβιο, απιάμο τη φρόντε. Ποσιάμο κυρά, ατέστρε, και εσύ στα σκρίτε Φιρέντζε. Τα λάτρα πάρε στα σκρίτε Νάπολε. Μωγή, με ζωμέσαι, ναι, πρέπει αμέτα. Κούσι, σωμέσαι, ροκ, κλουβο, καμπέτε, σολεμέσαι, ζόβαλο του τούτσι. Σολιδάτε, να μπνουμπέλ φαρέτη τζάλ, εν εντερουτόρ, κούσι, απίτσι, ερμόρ, απίτσι, ερμόρ. Κούσι, σε βέτε, και σιάμω κουά. Προσικόμε, στάτε πιόβε, εν με τσιπουτέ στα ρουβενά, λουφαρέτε, σε μη φαγέτε, ζάπελ, κακό. Κο, κι βούλτι, α, μισή, αγκερόκ, μαρόκ, τζά ρουβενάτα, κούσι, κλουβο, καπέρτε. Quindi, che un ruvenate di cucina ci può stare, però lo farete, mi servesse. Quindi, facetemi sapere a tu in caffè. Ya, ya, mio frate, ya.
1: Yeah! Ciao, Basilicata, buon ascolto.
2: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il Como per un'agenzia di viaggi. Mandare i propri clienti a quel paese.